Ese técnico dance. Corredio Astrapoyanos. Οβιτσιόζος. Έλα πάρ' στροφέ σου. Παρέα με το θέμα σου. Oh yeah. Μπορώ να σου κάνω παιχνίδια και τρέλες κι ό,τι πεις εσύ. Μπορώ να σε παίζω ατέλειο.

σε μένα αγάπη μου θα βρεις ό,τι ζητήσεις και ό,τι πεις. Το θησαυρό όλης της γης μόνο σε μένα θα το βρεις.

μπορώ να σε παίζω στο κρεβάτι μου μπάλα κι άλλα πιο πολλά. Πολλά. For you, baby.

0: Παλιά ύπνη. Και χθες και προχθές. Μέρες τώρα.
1: Γιατί τόσες αϊπνίες?
0: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

0: μουσική.
1: Μόνο μουσική.
0: Ράδιο Χερσόνησος. 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3:30. Ράδιο Χερσόνησος. 972.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

0: τέλεια ύπνη.
1: Και χθες και προχθές, μέρες τώρα.
2: Γιατί τόσες αϊπνίες?
1: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια, ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου. Η ώρα θα είναι 4:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

Μόνο μουσική. Μόνο μουσική. Ράδιο Χερσόνησος. 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5:30. Ράδιο Χερσόνησος. 972.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: Γιώργος Καράτζης.
1: Άχι και νάταν μπορετό, πριν πέσω και ποθάνω, τα όσα βάνει ο μαύρος νους, σκιάστα μισά να κάνω. Αστράφτη μέσα στο μυαλό, χιονίζει στην ψυχή μου και μέσα στους αναστεναγμούς πνίγεται η ζωή μου. Η μοναξά μου εγίνηκε, δεντρή και το ποτίζω και στον παχύ του αστιανό πολυμερής καθίζω. Στο χρόνο κάνω αντίσταση με ροντικά παιγνίδια και αυτός μου ντύνει το κορμί με τσιφθοράς και ντύδια. Η θλίψη εροδάμισε στην όψη μου κι απόψε, κάνε σπαθί το βλέμμα σου και τσιβλαστούς τσικόψε. Η θλίψη νερωτόλογα πάντα με πλησιάζει και χειροπέδες μου φορεί για να με εξουσιάζει. Πίσω από το δάκρυ μια χαρά είναι κατοικημένη και πριν το γέλιο μια σιωπή παράξενα θλιμμένη. Καμιά φορά τον άνθρωπο τον εστραβώνει η μοίρα και τραγουδεί σ' άλλο σκοπό κι άλλο του παίζει η λύρα. Ό,τι γραφτεί μες στην ψυχή, καλό, κακό, δε σβήνει και έχει το χέρι του γραφιά για πάντα την ευθύνη. Δεν έχω ελπίδες το πουλί που κυνηγώ να πιάσω. Έτυχε να είναι άπιαστο κι εγώ να τον πολιάσω. Θα φύγω, θα ξενιτευτώ, θα αφήσω αυτά τα μέρη να βρω την άκρη του ντουνιά να την εκάμω τέρι. Είναι μοναχικό δεντρί στο δάσος των ανθρώπων που περιμένει κάποτε να έρθει τον ψιλοκόπο. Ο έρωτας και ο θάνατος ίδια σπαθιά βαστούνε και δυο με τρόπο ξαφνικό κύπουλο σε χτυπούνε. Τελειώνει ο δρόμος της ζωής και αρχίζει του θανάτου, του πάνου κόσμου γλεντιστές καλεστικοί του κάτω. Η μόνη κόντρα που μπορείς να κάμεις του θανάτου, σαν έρθει ο χάρος να σε βρει, να σε του πεταμάτου.
0: Αριστίδης Χιρέτης Γιαλάφτης.
2: Ήθελα και να κάτεχα τα χρόνια που περνούνε, αν εποθαίνουνε κι αυτά, είπα αλλού και ζούνε. Όλοι τον εγλεντίζεται το χρόνο από μπαίνει, μα εγώ πεθώ για τον παλιό για δεν ξαναγεγένω. Χαρές με τριγυρίσανε και δεν μου καλαρέσει, για θα γυρίσουνε καημοί και θα βρεθώ στη μέση. Μια θάλασσα χωρίς νερό θα βρω να κολυμπήσω, γιατί αν εμπόσε του την δεν θα ξανακολλήσω. Η σκέψη μου θα πάει αλλού και σένα θα ξεχάσει, άμα τρυπήσει η θάλασσα και το νερό τσιχάσει. Χωρίς αγάπη στη ζωή τίποτα δεν αράσει, ένας χορός καθημερινός στο ίδιο χωροστάσει. Την πάντα που είναι ο αστιανός, τη βάνω και καθίζει και τσίχω και κρυό νερό και πάλι με μανίζει. Ό,τι από σένα τ' αγαπώ, πουλί μου αγαπημένο, κι ας είναι και σπιρτόξυρο που το έχουν αναμένο. Ω τον πατέρ μου το σεβδά να μη με πιάσει πάλι, που τιμωνώ τον η ζωή που είμαι να με βγαίνει. Αφού θωρείς τα κάρβουνα, το σάφτουνε και καίνε, άμα τα πιάσεις και καείς, οι άλλοι τα σου φταίνε. Και στην ψηλότερη κορφή, ο δρόμος να με βγάλει, που πάνω είναι ο ουρανός και χαμηλά με πάλι. Όπου κι αν πάω κι ασταθώ, μου λένε πως μποδίζω, γι' αυτό κι εγώ εκκλείστηκα μέσα και δεν μπορίζω. Τη μεγαλύτερη χαρά εμπορούσε να μου δώσει, μα αφού δεν το έχει όρεξη, κανείς μην τη μαρώσει. Πουλί παραπονιάρικο, κουτάρα σε τσιμπούνε, ή τα χρωστείς τη μοίρα σου, κουτάρα δεν χρωστούνε.
0: Μίτσος Σταυρακάκης.
1: Ξενιώτης το Τρεζόπουλη στο νου μου στραταρίζει και τον τροχό τη λογικής ως θέλει αυτό γυρίζει. Ανάθεμά σε για καρδιά, με ποιο λουλούδι μοιάζεις και πότε κλείς τα φύλλα σου, πότε ξεμπουμπουκιάζεις. Είχα χτισμένα όνειρα με μαστοριά και χάρη, μα ξύπνησα μια ταχυνή και τα είχε η μπόρα πάρει. Εσβήσανε τα όνειρα που είχα και φέγγανε μου, τάξε πως ήτονε κεριά στην ταραχύτανε μου. Δώσ' μου τ' αγάπη σου νερό, να λούσω την καρδιά μου, γιατί την εγαριώσανε η στεναγμή κερά μου. Κάθε βραδιά για συντροφιά έχω τα νυχτοπούλια, τη σκέψη σου παρηγοριά και σκέπη μου την πουλιά.

στα σκαλοπάτια της. Μπροστά στα σκαλοπάτια της. Μπροστά στα σκαλοπάτια της κλαίω και αυτό το βράδυ. Και λέει σε όλους, διώξτε τον που μου γυρεύει χάδι. Άνοιξε λίγο να σε δω. Την πόρτα μη μου κλείνεις. Πάνω στα σκαλοπάτια σου να αιμορραγώ μ' αφήνεις. Δύο λόγια θέλω να σου πω και ύστερα θα φύγω. Μη θες στα σκαλοπάτια σου να λιώνω λίγο λίγο. Κλαίω, κλαίω στα σκαλοπάτια της και με άλλον ξεπροβάλλει. Και το ρωτά, έχεις ψηλά, να ζητιάνω στάλι. Ξεκλείδωσε την πόρτα σου να δω, να δω τα δυο σου μάτια, να ζεσταθώ που πάγωσα.

Μπροστά, μπροστά στα σκαλοπάτια της έπεσα να ξεσπάσω. Και βγήκε και είπε ειρωνικά συγγνώμη να περάσω. Κλαίω, κλαίω στα σκαλοπάτια της κι είναι ο καημός μεγάλος, γιατί ανοίγει τις

0: σου μη με βάζεις.
1: Όταν θα κάνετε
0: στο νου σου μη με βάζεις. Να μη θαρρύ για χάρη του ότι αναστενάζεις.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Μια καλημέρα μου λέγες, Τζίνα μου. Μια καλημέρα μου λέγες, κι αυτή με το στανιό σου. Κι εγώ είχα χίλια

0: στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Καλημέρα Ελλάδα, σου μιλάει ο Νίβο. Για ακόμα μια φορά την ψυχή μου σ' ανοίγω. Δεν στο κρύβω.
2: 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
3: Καλημέρα. Με τον δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2. Όλα στον αέρα στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
5: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
4: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
5: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Άλλωστε χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
6: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.

0: Να είστε καλά.
1: Απλά δύο λόγια. Απλά δύο λόγια είπαμε κι άνοιξα μονοπάτι. Και μπήκες μέσα στην καρδιά δίχως να κάνεις κάτι. Με έναν απλό χαιρετισμό και μια κουβέντα μόνο εκράτηξες τη σκέψη μου και στο όνομά σου λιώνω. Χωρίς εσένα δε θωρώ.

δεν γνωρίζω. Παρόλο που είναι μια φωτιά, παρόλο που είναι μια φωτιά, το όνομα ματιών σου οι χώρες. Να σε ξανοίγω λαχταρό κι ασκέγομαι, κι ασκέγομαι με τσόρες. Πριν να σε δω σε γνώριζα, σ' είχα στο νου μου πλάση, κι ήρθες και έχω

ό,τι σκεφτεί το κάνει. Ό,τι κι αβάλω, ό,τι κι αβάλω μες στο νου, το κάνω θα το

αλλάξεις άμα θες δίπλα μου να έχεις θέση. Ασερνικό παλιά σκοπής, ασερνικό παλιά σκοπής είμαι κι άμα σ' αρέσει. Ασερνικό παλιά σκοπής,

το κρασί κερνάς να με μεθύσεις. Βάλε να πάει, βάλε να πάει, θα το πιω.

0: με πείραξε που έφυγες. Έμα δεν θα κλάψω κιόλας, θα σε ξεχάσω γρήγορα. Υπογραφή Νικόλας. Θα σου ξεχάσω, θα το δεις. Υπογραφή Νικόλας.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

τη λέξη σ' αγαπώ πώς θέλεις να στη λέω? Με τι να συνοδεύεται, με γέλιο ή θες να κλαίω? Και μας αρέσει να πονώ, χάρη

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
1: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
2: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας. Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
4: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
3: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
4: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
3: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
1: Σκαλούνια είναι αυτά, αδερφή!
5: Ήταν να κάνω, αδερφέ! Πλακάκια θέλουμε, laminate για επάνω, χρώματα θα χρειαστούμε, ηλεκτρικά, υδραυλικά, να ψάξω έναν τυχαία, πού να τα έχει ούλα!
1: Γιάντε να το κάνεις έτσι, αδερφή! Τσικρίτη έτσι κάνουμε, ωραία! Πάμε σε οποιονδήποτε!
5: Εσύ που επίες, Μανολιό! Αποχάλασε, ολόκληρο κονάκι έφτιαξες!
1: Γιώργος Μπαξεβάνης! Κι εγώ δεν εκατέχα ποιος είναι. Εδώ όμως που κατέχω, τον εθαρρεύομαι! Γιώργος Μπαξεβάνης! Στεγανοτικά, θερμομονωτικά, είδη ατομικής προστασίας, δομικά και οικοδομικά υλικά. Τα έχει ούλα, σε συνεργασία και με την εταιρεία Ραβάκο. Ολοκληρωμένες λύσεις.
5: Γιώργος Μπαξεβάνης.
1: Το ρωτάς. Δεν γρικά συντα σου λέω. Γιώργος Μπαξεβάνης και ξετέλεψες. Μην κάνετε καμιά κουσουλάδα και πάτε αλλού.
5: Γιώργος Μπαξεβάνης, στο λιμάνι Χερσονήσου. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατα μέχρι τις 3. Τηλέφωνο 2897 024 040.
1: Γιώργος Μπαξεβάνης, γιατί άμα είσαι καλός, όλοι σε θαρεύγονται.
6: Όταν ο πελάτης έρχεται στο ψητοπολείο μου, έρχεται πρώτα απ' όλα για το κρέας και μετά για την τέχνη μου στο ψήσιμο. Για να μπορέσω να κρατήσω τους πελάτες μου ευχαριστημένους, θέλω ένα αξιόπιστο συνεργάτη που θα μου δίνει πάντα το καλύτερο όταν το χρειάζομαι και θα με βοηθά να αναδείξω την τέχνη μου. Για μένα η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
7: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.

χέρια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός. Αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά.

σε μένα κάνω λάθος. Μη μου λες πως συντροφή. Άσε με να βρω μονάχος. Ποιο το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω την ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναπήρηση μου φέρεις. Θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις, σε τι

Ωρες μακρινές, μιλές για κατακτήσεις και για μας ίδιες δομές. Πες μόνο πως περνούν τη νύχτα με δυο φίλους σε ένα υπόγειο σκεφτό. Η σιρήνα πάνω δουλειάζει και η σιρήνα αδειάζει και το αίμα έχει.

0: μοιάζει απαγοήτευση αν νιώσω, αφού ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
1: 97,2.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Arnix της Penetron.
2: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
3: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
5: Καλημέρα Ελλάδα, σου μιλάει ο Νίβο. Για ακόμα μια φορά την ψυχή μου σ' ανοίγω. Δεν στο κρύβω.
6: 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
5: Καλημέρα.
7: Με τον δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2. Όλα στον αέρα στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη.
4: Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα. Έρχονται σε λίγο.
1: Καλημέρα Ελλάδα, σου μιλάει ο Νίβο. Για ακόμα μια φορά την ψυχή μου σ' ανοίγω. Δες το κρύβω.
2: 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
3: Καλημέρα. Με τον δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2. Όλα στον αέρα στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη.
4: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου η ώρα θα είναι 9. Ράδιο Χερσόνησος 972.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
6: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
5: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
6: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
5: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
6: Σωστά. Άλλωστε χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
7: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
8: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. Computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. Computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκι. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
9: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
10: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής, πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χώρων εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
7: Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί.

0: 97,2. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: 972.
0: Αυτό
1: είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Laser Art. Τώρα εκτυπώνουμε το πρόγραμμα FIFA Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 2026 με τις ημερομηνίες και ώρες των αγώνων και με QR code για σκάν από κινητό για την πλήρη ενημέρωση των πελατών σας. Laser Art. Καλέστε μας τώρα. Κινητό, Viber και WhatsApp 6937-00-22-13.
2: Καλημέρα Ελλάδα, σου μιλάει ο Νίβο. Για ακόμα μια φορά την ψυχή μου σ' ανοίγω. Δεν στο κρύβω.
1: 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
3: Καλημέρα. Με τον δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2. Όλα στον αέρα στους 97,2.

0: στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
2: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
1: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
2: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας. Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
4: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
3: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
4: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
3: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
4: Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
3: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
4: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
3: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
4: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
3: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
4: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
5: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Γερμανοί μου φαίνονται.
6: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
5: Τι λες, αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
6: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μητούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
5: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
6: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
5: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλιούς, τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα. Σου λέγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους. Με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
6: Δεν μου λέει, αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
5: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
7: Μάρκογλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
8: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
4: All in One. Ταμιακή μηχανή για καταστήματα λιανικής και εστιατόρια με προσωρινές αποδείξεις, χωρίς συνδρομή και δώρο 4G για πάντα και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην καλύτερη τιμή. Ξέρεις που, Computer View. Τώρα, σε νέα διεύθυνση, μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο. Σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο, με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε. Τηλέφωνο 28970 25 8.25. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα. Computer View. 24 ώρες το 24ωρο δίπλα σου.
9: Ενημερωθείτε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, καθώς και για το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη νέα πραγματικότητα και αφήστε τα όλα πάνω μας. Computer View στη Χερσόνησο. Δίπλα σας κάθε στιγμή.
10: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
11: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
12: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.

0: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
1: Την είδες την καινούρια του γείτονα?
2: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
1: Και πώς σου φαίνεται?
2: Καλούτσικη.
3: Μεγάλη είναι.
2: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
1: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
2: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
4: Θες το καλύτερο? Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
2: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγαντοεκτυπώσεις. Χαράξεις σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
4: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέριες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
2: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
4: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
2: Μένουμε στην ενημέρωση. Μένουμε στην ψυχαγωγία. Μένουμε στη μουσική. Μένουμε στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Πάντα μαζί.
0: Και τώρα κοντά σας ο Γιώργος Αλατσάκης.

0: τα γρήμια δίνω.
1: Παναγία μου, και πού βρισκόμαστε? Μιλάμε για τα λιοντάρια. Επήγανε εκεί πέρα οι αθεόφοβοι, επήγανε και βάλανε, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, πλέγματα γύρω από τα λιοντάρια, για να μην περνάει κανείς μέσα, να μην μπορεί να μπει κανείς μέσα. Πλέγματα. Είναι αυτά τα πλέγματα που βάζουμε όταν θέλουμε να βάλουμε κάτι κότες στο σπίτι μας, κάποια γουρούνια, και το περιφράζουμε γύρω-γύρω. Ιούνιος μήνας, 17 Ιουνίου. Στο κέντρο της σεζόν, στο κέντρο του Ηρακλείου, κάθονται οι ανθρώποι, κάνουν τη βόλητά τους και βλέπουν αυτά τα πλέγματα. Παίρνουν λοιπόν τον άνθρωπο τηλέφωνο, του λέω: Μανώλη μου, τι είναι αυτά τα γάλια? Λέει: Άσε μας, άσε με, μου λέει, Γιώργο, έχουμε πάθει πλάκα. Και δεν καταλαβαίνουν και τίποτα. Ο δήμαρχος δεν καταλαβαίνει τίποτα. Τίποτα. Με πλέγματα, μου λέει. Έχουμε γίνει ρεζίλοι. Μέχρι και οι Κινέζοι γελούσανε. Μας κοροϊδεύουνε.

0: Αχ, αυτή την κοροϊδία έχουμε. Τι να πούμε, τι να πούμε. Το θέμα είναι όμως, φίλοι και φίλοι, κυρίες και κύριοι, ότι ο κύριος Μανώλης που μιλήσαμε χθες, και όπως σας είπα είναι το δεύτερο μαγαζί που έχει εκεί, που δίνει τις μπογάτσες, μου λέει: Γιώργο, το θέμα δεν είναι εκεί. Το θέμα είναι ότι θα είναι όλο αυτό το περίφραγμα, λέει, στα λιοντάρια, όλο το καλοκαίρι. Δεν είναι ότι θα το βάλανε 5-10 μέρες να φτιάξουν κάτι εκεί πέρα ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος. Όχι. Θα είναι όλο το καλοκαίρι έτσι. Όλο το καλοκαίρι. Πάμε να ακούσουμε.
1: Εκλουβί. Το εμβληματικό μνημείο, το σήμα κατά τεθέν του Ηρακλείου με την υπογραφή του Υπουργείου Πολιτισμού, θα παραμείνει περιφραγμένο μέχρι και το τέλος της χρονιάς. Με το λουκέτο όμως, σε αντίθεση με τις προηγούμενες φορές, να μπαίνει στην καρδιά του καλοκαιριού, καθώς τώρα εξασφαλίστηκαν οι πόροι για τις προβλεπόμενες εργασίες συντήρησης. Οι αντιδράσεις πάντως, τόσο από ντόπιους όσο και από επισκέπτες, είναι έντονες.
2: Ήταν να δω και το παιδί μου τώρα, πρώτη φορά που ερχόμαστε στο Ηράκλειο με το παιδί, να το δει όπως παλιά που ερχόμουν μικρός.
3: I can take up, but yes, it's it would be more beautiful if there is no those things.
4: Πολύ άσχημο, εμποδίζει λίγο τη θέα.
0: Λέει η κοπέλα, η τουρίστρια, λέει ότι αν δεν ήταν, λέει, αυτά που έχουν βάλει, θα ήταν πιο όμορφο, βέβαια, και πολύ σωστά να τρέχουν τα νερά, όπως ήταν παλιά, φίλε.

0: και βίλια. Όπως ήταν, όπως ήταν παλιά. Δηλαδή θυμάμαι, όταν πήγαινα στο γυμνάσιο, πηγαίναμε ύστερα, όσοι θυμούνται, στις τρεις καμάρες, παίζαμε εκεί πέρα κανένα ποδοσφαιράκι και μετά κατεβαίναμε κάτω εκεί στα λιοντάρια να καθίσουμε να φάμε μια μπογάτσα, κάνουμε λίγο καμάκι και μετά να πάμε στο σπίτι και να διαβάσουμε. Η αλήθεια είναι αυτή, όσοι τα θυμάστε αυτά τα πράγματα. Τώρα δεν λείπουν βέβαια οι αντιδράσεις για τα περιφραγμένα λιοντάρια που πήγαν και βάλανε πλέγματα σαν για αυτά που βάζουμε στις κότες να τις βάλουμε μέσα. Με τόσο κόσμο. Ιούνιο. Και σκεφτείτε ότι αυτό θα κρατήσει μέχρι τέλος του χρόνου. Αυτά θα βλέπουμε.
1: Στην καρδιά της τουριστικής σεζόν να πάει να κάνεις ένα μνημείο που πολλοί κόσμος θέλει να το δει, δεν είναι ψέματα. Και τις προηγούμενες φορές έγινε, η συντέση έγινε τον Νοέμβριο. Θυμάμαι όταν τέλος του χρόνου ήταν τις προηγούμενες φορές. Προφανώς, σύμφωνα με αυτά που διάβασα, ότι έχουν εξασφαλιστεί οι πόροι τώρα. Γίνεται αυτό πραγματικά. Πραγματικά υπάρχει λόγω της γραφειοκρατίας που υπάρχει, να λέμε την αλήθεια, ότι αναγκάζονται και σου βάζουν ένα περιορισμένο διάστημα, δηλαδή πρέπει να το φτιάξει μέχρι τότε.
2: Εργαζόμενοι της εφορίας αρχαιοτήτων έπιασαν δουλειά από νωρίς το πρωί, τοποθετώντας το προστατευτικό κυκλίδωμα περιμετρικά του μνημείου. Η φθορά, σύμφωνα με την αρχαιολογική υπηρεσία, είναι τόσο μεγάλη που είχε μάλιστα ανεπίσημα στο πρόσφατο παρελθόν τεθεί θέμα η αντικατάσταση του μνημείου με αντίγραφο.
3: Για όνομα του Χριστού, δεν ξέρω τι να πω. Τι να πω. Είναι ένα ρεζιλίκι εδώ πέρα η κατάσταση, όλοι στο κέντρο.
4: Δυστυχώς έτσι γίνεται πάντα. Σε αυτό το κράτος, τι να πεις.
5: Πρωτοτυπήσαμε. Σε από όλοι πάλι.
0: Σίγουρα θα πει. Τι να πεις, τίποτα. Δεν μιλάς. Δεν μπορείς να πηγήσεις. Τι να πεις.
6: Προγραμματίζεις και βρίσκεις τον κατάλληλο χρόνο που δεν ενοχλείστε τώρα που ξεκινάει η καρδιά του τουρισμού.
0: Πολύ σωστά.
1: Είχε μεγάλη φορά το μνημείο. Σύμφωνα με τους συντηρητές αρχαιολόγους, είχε μεγάλη φθορά το μνημείο και ότι υπήρχε μία σκέψη. Τώρα, ξέρετε, αυτό ήταν, δεν ήταν επίσημο. Ότι υπήρχε περίπτωση να μεταφερθεί το μνημείο κάπου για να παραμείνει και να μπει ένα πιστό αντίγραφο να μπει.
0: Τώρα είναι, κυρίες και κύριοι, γελάω τώρα από τα νεύρα μου. Τώρα είναι καλά να το πάρουν τα λιοντάρια από εδώ πέρα και να τα πάνε πάνω στις τρεις καμάρες. Να βάλουμε κάτι άλλο στη θέση του. Τώρα είναι η ώρα μας, αυτό δεν έχουμε ακούσει ακόμα, να τα ακούσουμε γι' αυτό. Να τα πάρουμε τα λιοντάρια που γίνει, να τα πάνε πάνω στις καμάρες και να βάλουμε καμιά τρύπα και να το σκεπάσουμε με κανένα νάιλον από πάνω.
2: Θυμίζεται δε πως εβδομαδιαία εργαζόμενοι της ΔΕΙΑΗ προχωρούν εθελοντικά σε καθαρισμούς του μνημείου. Με τον πρόεδρο της υπηρεσίας να τονίζει ωστόσο πως αυτό δεν είναι αρμοδιότητά τους.
0: Βέβαια, ξέρετε τώρα. Δεν είναι ανάγκη να τα λέμε, ξέρετε. Ο ένας στέλνει τον μπαλάκι στον άλλο. Είναι σαν το πικ-πον που παίζουμε, που το βλέπετε. Ντακ, ντακ, ντακ, ντακ. Αυτό κάνουν. Αυτό κάνουν. Ο ένας, εγώ δεν είναι εδώ, βγάζω, πλύνω τα χέρια μου. Ο άλλος έμαθε γραφειοκρατία. Πρέπει να πάει στον δήμαρχο. Ο δήμαρχος μου λέει: μα αυτά είναι του αντιδήμαρχου. Ο αντιδήμαρχος λέει: αυτά είναι. Ένα μπαλάκι, ένα πικ-πον. Τι να πούμε. Τι να πούμε. Λοιπόν. Είχαμε ένα συναγερμό, κυρίες και κύριοι, στη Χερσόνησο. 25χρονος κολυβητής χάθηκε στην θάλασσα και γίνηκε η επιχείρηση διάσωσης. Έτσι έσυο τέλος είχε η περιπέτεια ενός 25χρονου κολυβητή από την Ισλανδία, ο οποίος αγνοούταν στη θαλάσσια περιοχή του λιμένα Χερσονήσου, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των λιμενικών αρχών. Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, εχθές το πρωί και σήμερα το πρωί μίλησα με τον λιμενάρχη εγώ προσωπικά. Τέλος καλό, όλα καλά. Ενημερώθηκαν οι λιμενικές αρχές Χερσονήσου και Ηράκλειο για την εξαφάνιση του νεαρού άντρα, με αποτέλεσμα να στηθεί άμεσα επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης. Τέλος καλά, όπως σας είπαμε, όλα καλά. Τώρα, έχω ένα καλό, αλλά θα σας το πω μετά τις 10:30. Καλό, θα ακούσετε. Στο Ηράκλειο είχαμε φωτιά, φίλες και φίλοι, στην Εθνική και κινητοποίησα αμέσως στην πυροσβεστική. Ένα όχημα άρπαξε φωτιά εκεί που πήγαινε. Και δεν ξέρω τι παθαίνουν τώρα τα οχήματα και αρπάζουν φωτιά στη μέση του δρόμου. Είναι μάλλον η καλή συντήρηση. Έτσι η φωτιά ξέσπασε σε πρωινές ώρες της Εθνική Οδού κοντά στην Παπαναστασίου, στο ρεύμα προς το Ρέθυμνο κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας στο Ηράκλειο το μεσημέρι της Τρίτης. Χθες, στο σημείο έσπευσε ένα όχημα με το ανάλογο προσωπικό για την αντιμετώπιση του περιστατικού. Είναι κάτι που θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Το περιμέναμε βέβαια από καιρού. Και την άλλη φορά είχαμε βγάλει και τον πρόεδρο στον αέρα και έλεγε όχι, δεν πρόκειται να γίνει, κι όμως, φίλες και φίλοι, θα γίνει. Και θα γίνει και είναι βέβαια και καλό. Όπως σας είπα, θα ακούσετε, όλοι το περιμέναμε αυτό. Και χθες το πρωί το είπαμε με τον συνάδελφο τον Γιώργο τον Καρνέζη ότι θα γίνει αυτό και έγινε. Πολύ καλό για όλο τον κόσμο. Εάν νομίζετε τώρα ότι οι μετανάστες έχουν σταματήσει, κάνετε ένα μεγάλο λάθος. Την Κρήτη την έχουν δει, είναι όπως περνά στα σύνορα. Να πω Ελλάδας-Βουλγαρίας. Μπαίνεις μέσα και ούτε σε σταματάνε. Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Το ίδιο γίνεται και εδώ. Μια ακόμη λέμβος με 40 μετανάστες εντοπίστηκαν νότια των Γαλλών λιμένων. Μια αύξηση κατά 20%. Το 20%, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλοι, δεν είναι μικρό. 20% είναι 20%. Είναι οι αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη σε σχέση με πέρυσι. Ένας χαμός γίνεται. Έτσι, μία ακόμη λέμβος στην οποία, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης, επέβαιναν 40 μετανάστες που εντοπίστηκαν νωρίς το μεσημέρι χθες, 36 ναυτικά μίλια της ακτινογραμμής του Ηρακλείου, κοντά στους καλούγιμένες. Τους πήραμε και αυτούς. Τους πήραμε. Τι να κάνουμε. Καλά είναι. Να έρχονται. Έχουμε μέρος να τους βάλουμε. Έχουμε μέρος.

Άστρα λοιπόν, άστρα μη με μαλώνετε. Εμείς δεν μαλώνουμε, εμείς τα λέμε για να τα ακούτε εσείς και αύριο μεθαύριο να βάλετε μυαλό. Και ξέρετε τι εννοώ, να βάλετε μυαλό. Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, μετά από τόσα αυτά που ακούμε καθημερινώς και σας έχουμε κάνει το κεφάλι, να, και δεν τα ακούτε μόνο από εμάς τα ραδιοφωνικά, τα δημοσιογραφικά, συγγνώμη, ραδιόφωνα, τα λέει όλος ο κόσμος. Τηλεοράσεις, τα ραδιόφωνα, όπου και να ανοίξει. Με πήρε χθες μια κοπέλα τηλέφωνο και μου λέει: Γιώργο, ακούω την εκπομπή σου, καλημέρα. Με αυτά που γίνονται και τόσα που γίνονται, μου λέει, με έχει πιάσει το κεφάλι μου. Γι' αυτό λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σας λέω: τώρα έχουμε μια γιορτή. Και η γιορτή αυτή θα γίνει στα Ιτάνια. Είναι την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Είναι ο πολιτιστικός σύλλογος Αϊτανιών. Θα παίζει ο Μαρουγής ο Πέτρος και ο Μανολιουδάκης ο Γιώργος. Είσοδος είναι 3 ευρώ. Μετά από τόσα όλα αυτά θα χρειαζόμαστε έτσι να πάμε να διασκεδάσουμε. Η είσοδος για να μπείτε μέσα είναι 3 ευρώ. Στα Ιτάνια λοιπόν είναι κοντά, δεν είναι μακριά. Το τηλέφωνο κρατήσεις που μπορείτε να πάρετε είναι 6982 13 20 53. Επαναλαμβάνω, 69 82 13 20 53. Παρασκευή 19 Ιουνίου. Παρασκευή 19 Ιουνίου στα Ιτάνια. Το κάνει ο πολιτιστικός σύλλογος Αϊτανιών. Και θα περάσουν έτσι όσοι πάνε, θα περάσουν πάρα πολύ ωραία, γιατί είναι και ο Λιράρης, ρε παιδί μου, ξεσηκώνει τον κόσμο, το ξεσηκώνει. Δεν το πιστεύετε? Ακούστε.

0: λιβαδιώτες άντρες.
1: Έτσι να περάσουμε λοιπόν μια όμορφη βραδιά στα Αϊτάνια, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Η είσοδος είναι 3 ευρώ. Δεν είναι πολλά, ούτε ένα πακέτο τσιγάρα δεν παίρνεις.

0: Μένουμε στην ενημέρωση. Μένουμε στην ψυχαγωγία. Μένουμε στη μουσική. Μένουμε στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Πάντα μαζί.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Και τώρα κοντά σας ο Γιώργος Αλατσάκης.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, φίλοι και φίλοι, ζητάμε συγγνώμη, αλλά μιλούσα στο τηλέφωνο με τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Κατσαμπορκάκη, για ένα ζήτημα που έγινε στη σταλίδα. Διαφορετικά μου τα λέει ο αντιδήμαρχος, διαφορετικά μου τα λέτε εσείς που μου κάνετε την καταγγελία. Πάντως αυτό που μου είπε είναι ότι θα το κοιτάξει. Θα το κοιτάξει. Τι κουνά στο κεφάλι σου. Τι κουνά στο κεφάλι σου τώρα πρωί-πρωί. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Γιατί να μου πεις καλημέρα, ξέρω εγώ, με κουνάς την κεφαλή σου.
1: Γιατί είμαι κεφάλας.
0: Κεφάλας.
1: Να το πάρεις καμπάρι.
0: Τι να σου πω. Πριν πάμε όμως σε αυτή την καλή είδηση που σας έχω πει, φίλες και φίλοι, μήπως ξέρετε να μου πείτε, γιατί εγώ, παιδί μου, έχω ψάξει, δεν μπορώ να βρω. Ο Φραπές, ο Χασάπης και η Λυπή, πού είναι? Μπήκαν στη φυλακή? Ξέρει κανείς να μας ενημερώσει? Εξαφανιστήκανε τελείως από προσώπου γης. Εάν δεν είναι, και εάν είναι μάλλον στη φυλακή, να ευχαριστήσουμε βέβαια τη δικαιοσύνη, έτσι. Πρέπει να την ευχαριστήσουμε. Γιατί αυτοί ξεφανίστηκαν, ούτε Βραπές, ούτε Χασάπης. Τελειώσανε, Γιώργο. Τι έγινε, ρε παιδί μου?
1: Έχουν πάρει παράταση.
0: Ναι, παράταση. Μέχρι να ξεχαστεί.
1: Με μίσου που και αναβολή δίκης που θα περάσει μια διετία μεγάλη.
0: Μόνο.
1: Η πρώτη παράταση είναι 2 χρόνια, η δεύτερη είναι 1,5.
0: Λοιπόν, φίλε και φίλοι, πάμε στο καλό τώρα. Είναι αυτό που συζητήσαμε και χθες με τον συνάδελφο τον Γιώργο τον Καρνέζη. Ακούστε λοιπόν καλά. Οι 7 μεγάλες αλλαγές για 1,5 εκατομμύριο φιλέτες. Νέα ρύθμιση 72 δόσεων, πολύ σωστά μέχρι εδώ, αλλά αυτό που είναι το καλύτερο, ακούστε, είναι κούρεμα δανείων έως και 50% και προστασία πρώτης κατοικίας. Γιώργο, το έκανε με Μητσοτάκης, έτσι.
1: Είδες
0: σάσους.
1: Συγγνώμη, δεν τα λέγαμε.
0: Τα λέγαμε. Ναι,
1: και
0: πού, ναι.
1: Το έκανε και πολύ νωρίς.
0: Και πολύ
1: που
0: νωρίς.
1: Σημαίνει αυτό, ναι. Ένα θετικό επιπλέον, ότι λίγο πριν τις εκλογές
0: Μπράβο,
1: θα απαγορεύσει την κατάσχεση πρώτης κατοικίας. Εδώ θα είμαστε.
0: Μπράβο,
1: μέχρι τώρα ότι έχει πει το Ράδιο Χερσόνησο, λοιπόν, και δεν είναι αν δεν μπαίνει στο σπίτι σου.
0: Βλέπεις το email που μας έχει έρθει, δηλαδή τρελάθηκα το πρωί. Το περιμέναμε βέβαια, το είπαμε από χθες.
1: Όχι, το περιμένανε, εμείς το ξέραμε.
0: Ναι, το ξέρει ο κόσμος, λέω, και που είπαμε ότι...
1: Πει ότι εσείς πια τα ξέρετε από πρώτο χέρι.
0: Ναι. Λοιπόν, έτσι, φίλες και φίλοι, το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή δίνει μια δεύτερη ευκαιρία σε 1,5 εκατομμύριο φιλέτες με ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία και τις τράπεζες. 7 παρεμβάσεις. Στο κόκκινο ιδιωτικό χρέος που κινείται πάνω από το φράγμα των 240 δις ευρώ φέρνει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή, όπως σας είπα, δίνοντας μια δεύτερη ευκαιρία σε 1,5 εκατομμύριο φιλέτες. Στο επίκεντρο βρίσκεται η νέα ρύθμιση των 72 δόσεων, η νέα παράταση για όσους έχουν δάνεια σε ελβετικό φράγκο και θέλουν να εξασφαλίσουν κούρεμα έως και 50%. 50% είναι μεγάλο ποσοστό, Γιώργο. Έτσι.
1: Άλλο πράγμα θα κάνει,
0: είναι
1: Γιώργο.
0: Μισό,
1: ναι, είναι ωραία αυτά που γράφουν
0: είναι
1: εκεί.
0: Μισό,
1: λένε,
0: έτσι.
1: Θέλω να σου πω τι θα κάνει ο Μητσοτάκης.
0: Ναι.
1: Θα μου πεις, ποιος είσαι εσύ? Κανένας δεν είμαι. Θέλω να σου πω όμως τι θα κάνει.
0: Ναι.
1: Θα πάρει τα σπίτια των ανθρώπων.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν θα τα κατάσχει.
0: Όχι.
1: Θα τα πάρει και θα σου πει, έλα το. Χρωστάς στη Χ τράπεζα ή στο Χ δημοσιοταμείο.
0: Ναι.
1: Χ ποσό.
0: Ναι.
1: Εγώ σου παίρνω ως κράτος το σπίτι, δεν στο κατάσχω.
0: Όχι, αφού είναι η προστασία πρώτης κατοικίας.
1: Θα πληρώνεις ένα μικρό ενίκιο σε μένα ως κράτος και θα βρεις και ένα μικρό υπόλοιπο να αποπληρώσεις το χρέος σου, είτε προς την ΑΔΕ, είτε προς δημόσια ταμεία, είτε προς ιδιώτες.
0: Πολύ σωστά.
1: Αυτό θα είναι ο τελευταίος του άσος.
0: Ναι, αλλά πρόσεξε, λέει εδώ πέρα ότι το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης ορίζεται στα 30 ευρώ.
1: Εξαρτάται τι ποσό. Δηλαδή, άμα χρωστάει άλλο 400.000 ευρώ,
0: τώρα δεν
1: Γιώργο,
0: το συζητάμε.
1: Γιώργο, άμα χρωστάει άλλο 400.000 ευρώ, 30 ευρώ θα του. 72 δόσεις δεν βγαίνει. Όπως και να το
0: πεις. Εδώ γράφει ότι μέχρι 30 ευρώ που και αρχίζει από 5.000, όχι όσο χρωστάει από 5.000 και πάνω. Δηλαδή, αν χρωστάς 5.000, μπορείς να βρεις, να μπεις στο διακανονισμό. Είναι πολύ, πολύ καλό, δεν το συζητάμε.
1: Η Μιχαλού γίνεται, στις Μιχαλούς γίνεται, πώς το λένε.
0: Θα τα κόψει, δεν παιδί μου. Τι θα μου λες ότι δεν θα ξαναβγεί ο Μητσοτάκης. Άμα κάνει αυτά τα πράγματα, και εγώ δεν μπορώ να τον ψηφίσω.
1: Ξεχνάς τι σου είπα χθες στον αέρα. Ότι θέλουν, δεν θέλουν. Το Μητσοτάκη θα ξαναβγάλουν. Άσε το ΣΥΡΙΖΑ τώρα κατά μέρος, ναι, που είναι δεύτερο κόμμα. Ναι. Εντάξει, παιδιά, προς Θεού. Η Καριστιανού, σεβόμαστε το πόνο της για το παιδί της.
0: Ναι, δεν το συζητάμε.
1: Αλλά δεν μπορείς, κυρά μου, εμέσως πλην σαφώς να μου δηλώνεις ακροδεξιά. Είχαμε τα χρυσά αυγά, θα έχουμε τη χρυσή. Πώς τη λένε, Καριστιανού τώρα. Σας παρακαλώ, δηλαδή. Λοιπόν, λίγο μυαλό θέλει.
0: Κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι. Εγώ προσωπικά αναρωτιέμαι, αυτή η πόλη μας αξίζει και μιλάω για το Ηράκλειο. Οι παρατηρήσεις και το αγωνιώδες ερώτημα πόλη. Δεν είναι τα λιοντάρια. Έχουμε άλλο πρόβλημα τώρα. Εκεί στα δίπλα στα λιοντάρια. Μιλάω για την Βικέλα βιβλιοθήκη. Ένα κτίριο, να το πω, κόσμημα. Δημόσιο αποχωρητήριο. Στοά χωρίς φωτισμό, με σπασμένους τοίχους, υδροροές, λασπώνουν στη Δεδάλου, τουρίστες να γλιστράνε. Στο ήδη άθλιο πλακόστοντα, ήξερα, εγώ, αυτά δεν τα βλέπει ο Δήμαρχος, δε παιδί μου.
1: Γιώργο, αυτό είναι από το 90.
0: Δεν τα βλέπει. Αυτό λέω, δεν τα βλέπει. Δεν τα βλέπει.
1: Και.
0: Με τουρισμό.
1: Και.
0: Με 17 Ιουνίου. Επήγανε και κλείσανε γύρω τα λιοντάρια.
1: Με τα κάγκελα.
0: Ποια κάγκελα.
1: Ναι, παιδί, εντάξει, αυτό
0: έχει γίνει. Ποια κάγκελα, αν ήταν κάγκελα θα ήταν καλά. Αυτό το σηματόπλωμα που βάζουμε, που κλείνουμε στο σπίτι μας για να βάλουμε τις κότες μέσα. Τέτοιο βάλαν. Αλήθεια του λέω. Πώς είναι σε φωτογραφίες,
1: βέβαια. Τα έχω δει, αλλά ξέρεις
0: τι μου λες τώρα.
1: Δεν έχουν έρθει ακόμα οι κότες από το Βερολίνο.
0: Εντάξει, θα τις φέρουμε. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, είχαμε ένα τσακωσμό στα μπαρ με Έλληνες και με Γερμανούς. Πιάστηκαν στο χέρι και έγινε έλα να δεις. Έλα να δεις. Τώρα η κριτική τώρα είναι και λίγο. Είναι και λίγο. Είναι λίγο. Ακούστε.
2: Σας σε λίγα δευτερόλεπτα ηλεκτρική αντιπαράθεση ανάμεσα σε μια παρέα νεαρών Ελλήνων και Γερμανών τουριστών μετατράπηκε σε συμπλοκή με γροθιές, σπροξήματα και αλληλοχτυπήματα μπροστά στα μάτια δεκάδων θαμώνων που παρακολουθούσαν έκπληκτοι. Το περιστατικό σημειώθηκε έξω από νυχτερινό κατάστημα του Ρεθύμνου το βράδυ της Κυριακής. Η ένταση ήταν μεγάλη, μέχρι τη στιγμή που παρενέβησαν άλλοι πελάτες για να χωρίσουν τις δύο πλευρές και να αποτρέψουν τα χειρότερα. Στο σημείο έφτασε και η αστυνομία, η οποία προχώρησε σε προσαγωγές, χωρίς ωστόσο να ακολουθήσουν συλλήψεις.
3: Στο νοσοκομείο δουλεύω 40 χρόνια και τα έχω δει, μα τα έχω δει. Να ξανοίξετε και την αστυνομία. Μα η αστυνομία τα βράδια που γίνονται τα. Αυτό η αστυνομία δεν γυρίζει.
4: Αυτό είναι απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Η παιδεία δεν είναι σωστή. Κατά πρώτο και δεύτερο, όταν πίνεις με μια παρέα και μετά δέρνεσαι, είσαι γιαυτίσιμο.
5: Η κοινωνία έχει αλλάξει πολύ. Με το ίντερνετ που έχει μπει, έτσι είναι το κακό.
6: Συνέχεια γίνεται αυτό, ειδικά το καλοκαίρι με τους τουρίστες. Δεν έχουν τον έλεγχο. Πίνουν μέχρι να μην ξέρουν τι κάνουν. Και απλά πλακώνονται. Αυτό γίνεται. Δηλαδή κάθε καλοκαίρι δεν είναι κάτι καινούριο. Δυστυχώς.
2: Οι εικόνες αυτές επαναφέρουν έναν ευρύτερο προβληματισμό για τα ξεσπάσματα βίας που καταγράφονται όλο και συχνότερα σε χώρους διασκέδασης. Συγκρούσεις που ξεκινούν από ασήμαντες αφορμές και κλιμακώνονται με εντυπωσιακή ευκολία και το αλκοόλ να λειτουργεί ως επιβαρυντικός παράγοντας.
4: Όπως παντού έχει γίνει και εδώ στην Κρήτη λίγο παραπάνω, λόγω ότι υπάρχει ένας υπερεγωισμός. Τα παιδιά βλέπουν παραδείγματα από τους μεγάλους, bullying και αρχίζουν και αυτοί και το ίδιο κάνουν.
5: Να το πάρουμε το πράγμα σοβαρά και να το διοργώσουμε και να το επεξεργαστούμε, να δούμε τι γίνεται, γιατί, αλλιώς πώς.
7: Όταν το αλκοόλ πολύ γίνει και δεν το ελέγξουμε, που πάντα πρέπει να το ελέγχουμε, και ειδικά τα παιδιά που δεν πρέπει να πίνουν και αλκοόλ, ακόμα και αν είναι ενήλικα, ξεφεύγουν οι καταστάσεις και χάνει το έλεγχος.
8: Πάλι τον καύκον ήπιες, πάλι τον νου να πόλεσες. Όταν οι άνθρωποι πίνουνε, μετά δεν ξέρουν τι κάνουνε. Και δυστυχώς το ποτό εδώ, το ενόπνευμα γενικά εδώ στην Κρήτη, έχει πολύ κυκλοφορήσει και από μικρές ηλικίες. Και εκεί φταίει η οικογένεια πρώτον, το περιβάλλον δεύτερο, το σχολείο, όλοι μαζί, η κοινωνία. Όλοι μαζί φταίμε και όλοι μαζί πρέπει να αντιδράσουμε.
2: Το πιο ανησυχητικό ωστόσο είναι η κανονικοποίηση τέτοιων εικόνων, ξεχνώντας ότι πίσω από κάθε τέτοιο περιστατικό κρύβεται ο κίνδυνος ενός σοβαρού τραυματισμού ή μιας τραγωδίας που θα μπορούσε να αλλάξει ζωές μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.
0: Ένας χαμός. Είναι αυτό που λέμε, κυρίε και κύριοι, κύριε Χιφέγγι, είναι αυτό που λέμε το ποτό. Όταν πιείς 1, 2, 3 ποτά, τελείωσες τα. Χάνεις τον έλεγχο. Το ένα ζητάει το δεύτερο ζητάει το τρίτο και λίγο αμέσως ξεκινάει η φασαρία. Τι έγινε τώρα με την πολεοδομία, τι έγινε, πήγαν και την κίστα να αλλάξουν ωράρια, πήγε ο κόσμος εκεί. Ό,τι θέλουν να κάνουν.
1: Η τεχνητή νοημοσύνη που έχουν για δήμαρχο στο Ηράκλειο αποφασίζει από μόνη της τι θα πράξει.
0: Μα καλά, δεν μπορούσαν να ενημερώσουν τον κόσμο που πήγαινε.
1: Ποιος θα πει τώρα στον κόπο να κάθεται να γράφει, τι πράγμα. Ένα κείμενο 5 λεπτών και να το αναρτήσει στο διάβγεια του Ηρακλείου. Κανένας λοιπόν δεν το έπραξε, οπότε 12 η ώρα μέχρι τις 3 θα βρείτε ανοιχτά την πολεοδομία. Διαφορετικά μην πάτε νωρίτερα.
0: Πήγε ο κόσμος, ήταν κλειστά. Έτσι, χωρίς να ειδοποιήσουν, χωρίς να ενημερώσουν κανένα, πήγαν και βάλανε εκεί πέρα ένα χαρτί και λέει ότι ξέρετε κάτι, αλλάξαμε το ωράριο. Αποφασίζουμε και διατάζουμε, κυρίε και κύριοι. Έβγε όλο το χωριό, θα πάει εκεί πέρα, είδε, αλλάξαμε λέει το ωράριο.
1: Άντε τώρα ο άλλο να έχει πήγε από Σιτία να πάει, που είναι 300
0: λέω.
1: Χιλιόμετρα.
0: Αυτό λέω.
1: Ή δηλαδή, από Χανιά, γιατί πρέπει να έρθει
0: να
1: στο υποθήκο φυλακίου. Τέλο πάντων, δηλαδή, ξέρει τι γίνεται.
0: Γιατί δεν το στέλνουν σε 2-3 ραδιόφωνα, ρε Γιώργο, στην τηλεόραση, έτσι να ενημερώσουν τον κόσμο.
1: Γιατί να το κάνουν. Ένα Δήμο είναι, δεν είναι πανελλαδικό. Οπότε θεώρησαν καλό να το πράξουν από μόνοι του. Σου λέει εντάξει, καλοκαίρι είναι. Τι ώρα θα κάνουμε το μπάνιο μας, τι ώρα θα πάμε να φάμε καρπούζι, τι ώρα θα πάμε τα παιδιά στο πάρκο. Έτσι, παιδιά, πάει έτσι. Εσείς εκεί στο Ηράκλειο προσπαθείτε να πάτε μπροστά με ρεβάζοντας όπισθεν. Οκ, καλά το κάνετε.
0: Λοιπόν, φίλοι και
1: μου στείλε εδώ ένας φίλος εδώ από περιοχή Σταλίδας.
0: Ναι.
1: Ξέρατε, λέει η κυρία Καρνέζη και η κυρία Λατσάκη.
0: Ναι.
1: Ναι, το ξέρουμε.
0: Την καλημέρα μας.
1: Εμείς θα το πούμε για να μην λέτε ότι δεν τα λέμε.
0: Την καλημέρα μας.
1: Ότι τα αμάξια της κυρίας Καριστιανού στοιχίζει 120.000 ευρώ.
0: Άμα έχει λεφτά, γιατί να μην το πάρει, ρε παιδί μου, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Συγγνώμη. Αγαπητέ, σέβομαι αυτό που μου γράψετε. Δεν καταλαβαίνω σας τι σας κόφτει. Ούτε εμένα με κόφτει. Αλλά άμα θέλετε να το βάλουμε κάτω. Και ο Φάμελος του ΣΥΡΙΖΑ, ΞΥΡΙΖΑ, ΜΥΡΙΖΑ.
0: Βέβαια, ναι.
1: Έχει δύο Πόρσε Καγιέν.
0: Βέβαια.
1: Η μία του 80 και η άλλη του 20.
0: Δεν μας ενδιαφέρει τι έχει η γυναίκα. Μπορεί να είναι
1: καλό πολύ τώρα. Σας ενδιαφέρει εσάς τι
0: κάνει. Πάντως πρόβατα δεν είχε. Έτσι. Συζητάμε. Πρόβατα δεν είχε. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θέλω να πάμε πάλι να σας ενημερώσω. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος στα Ιτάνια. Παρασκευή 19 Ιουνίου έχουμε μεγάλη γιορτή με τον Μαρολί τον Πέτρο και τον Μανολιουδάκη τον Γιώργο. Θα περάσετε μια ξέχαστη βραδιά. Στα Ιτάνια είναι κοντά μας, έτσι. Δεν είναι μακριά. Το τηλέφωνο κρατήσεων είναι 69-82-13-20-53. Επαναλαμβάνω, 69-82-13-20-53. Στα Ιτάνια, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Να περάσετε όμορφα, φίλε και φίλοι.
1: Έχουμε και ερώτηση ακροατή,
0: Γιώργο. Να
1: μετά
0: τελειώσουμε εκεί και να πούμε.
1: Μετά.

0: Μα ακούμε λοιπόν τον Μανολιώδη, χίλια κομμάτια λέει, την καρδιά την έκανα για σένα. Πάμε Γιώργο, τι ήθελες να μου πεις.
1: Ναι, ερώτηση ακροατή, ο οποίος ρωτάει, όσοι δεν έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατρούγκαλου, τι γίνεται. Και για εσάς ισχύει το ίδιο, αγαπητέ.
0: Βέβαια, ισχύει.
1: Είστε εκτός, οπότε μπορείτε να κάνετε 72 δόσεις, αλλά υπάρχει ένα αλλά εδώ. Έως το χρέος των 150.000 ευρώ παραπάνω θα πρέπει να απευθυνθείτε σε δικηγόρο, ο οποίος δικηγόρος θα απευθυνθεί με το Found για να σας κάνει ένα κούρεμα. Αυτά για εσάς που ρωτάτε, για όσους δεν έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατρούγκαλου.
0: Ναι, προσοχή.
1: Αλίμονο λοιπόν, σε εσάς όμως που είσαστε σε ελβετικό φραγκοδανισμένοι. Εκεί μαύρα τα μαντάτα, διότι εδώ έχουμε να κάνουμε εκτός νόμου Ελλάδας, νομικού πλαισίου. Οπότε ο Θεός και η ψυχή του να βάλει το χέρι του. Λοιπόν, αυτά. Ελπίζω να απάντησα στην απορία σας. Ναι, υπάρχουν εκεί πίσω γλέντιδες, αγαπητέ, αλλά όχι όπως το εννοείτε εσείς. Είναι αυτοί που περιμένουν τελευταίοι για να εισπράξουν πρώτοι. Αν το καταλάβατε, καλώς. Αν όχι, καθίστε εκεί που κάθεστε, περιμένετε, θα σας έρθει.
0: Λοιπόν, φίλε και φίλοι, προσοχή, προσοχή, μεγάλη προσοχή. Μην τυχόν και πάτε πουθενά και έχετε καν χωράφι και βάλετε φωτιά. Έβαλε φωτιά για να κάψει ξερόχορτα και το πλήρωσε ακριβά. 2.250 ευρώ τσουχτερό πρόστιμο. Προσοχή λοιπόν, προσοχή. Πάμε τώρα με τους λαγοκέφαλους. Τι γίνεται, έχουμε γεμίσει λαγοκέφαλους.
1: Γιώργο, εδώ και 7 χρόνια γίνεται αυτή η ιστορία, η οποία ξεκίνησε από τον Αλμυρό, κάτω,
0: ναι, ναι,
1: στο Ηράκλειο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δεν έκανε κανείς τίποτα. Θα μου πεις, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Όχι κύριε, όταν είναι το πρόβλημα εν τη γενέση του, το προλαβαίνεις. Δεν περιμένεις να φτάσει όσο είναι ο βραχίωνας ενός μεσήλικα, ενός ενήλικα, για να φοβάσαι μη σε δαγκώσει, γιατί δεν είναι το σε δαγκώσει, είναι η τοξίνη που παράγει. Και άντε να έχεις 5 λεπτά διαθέσιμα και κάποιο δίπλα σου να σε πετάξει στο νοσοκομείο, μετά την έκατσες. Γεια.
0: Θυμάστε όχι πέρυσι, προπέρυσι με τον κύριο από τα Μάλια που είχε πάει και για μπάνιο και τον εδάγκωσε ο λαγοκέφαλος. Φίλε και φίλοι, εάν σας δαγκάσει λαγοκέφαλος, καθαρίστε αμέσως το τραύμα. Αλλά προσέξτε, ξεπλύνετε το πολύ καλά με άφθονο τρεχούμενο νερό και σαπούνι, όχι από τη θάλασσα. Προσοχή, όχι από τη θάλασσα. Σταματήστε αμέσως την αιμορραγία. Αρχίστε δική πίεση στο τραύμα με καθαρές γάζες και βέβαια αναζητήστε ιατρική φροντίδα. Προσοχή λοιπόν, γιατί έχουμε γεμίσει, το έχουμε πει 1.000.000 φορές.
1: Το πρόβλημα Γιώργο είναι και κάτι που δεν ξέρει ίσως ο πολύς ο κόσμος. Ξέρεις πόσους δίτες έχω δει μέσα στον Αλμυρό?
0: Ναι.
1: Στον ποταμό, απαγορεύεται ρε παιδιά. Ναι. Τι κάνετε? Τι κάνετε ακριβώς?
0: Μήπως όμως είναι ντυμένοι με αυτή τη σωγή και
1: είναι ντυμένοι με τη
0: Γιώργο. Ναι, αυτό είναι του κόβει το κρέας.
1: Γιώργο, η στολή θα τους εμποδίσει τώρα πλάκα.
0: Ναι, βέβαια, ναι, ναι, είναι αλήθεια.
1: Πέραν το ότι απαγορεύεται, γιατί είναι περιοχή Natura και ό,τι είναι Natura δεν μπαίνεις ούτε με το δακτυλάκι μέσα. Τώρα από εκεί και πέρα, τι να σας πω παιδιά, δεν λοιπόν, υπάρχει πρόβλημα.
0: Εφτάσαμε στο τέλος της σημερινή μας εκπομπής, φίλοι και φίλοι, η ώρα έχει πάει 11 και εμείς θα είμαστε πάλι κοντά σας αύριο Πέμπτη.
1: Την άλλη ταχύνη.
0: Την άλλη ταχύνη. Την ίδια ώρα. Να είστε καλά, να προσέχετε. Να πιείτε το καφεδάκι σας τώρα, ερημίστε και μετά δουλειά. Τι, πες μου, τι.
1: Πίνετε όσο πιο πολύ νερά μπορείτε, τρώτε φρουτάκια, παιδιά, έρχεται κάψωνας πρωτομπυλών και θα είναι μεγάλος.
0: Αυτή τη βδομάδα.
1: Γιώργο, όχι αυτή τη βδομάδα, την ερχόμενη, αλλά είναι το φαινόμενο Ελνίνιο, το οποίο θα κρατήσει μέχρι το 27.
0: Μάλιστα.
1: Βάλτε νερό στο κρασί σας και προσοχή στην κατανάλωση. Μη λέμε γέμισε ο αποσελέμης το χειμώνα που μας πέρασε και έχουμε δέσει το γαϊδαρό μας. Σας παρακαλώ.
0: Το θέμα είναι, Γιώργο, όσοι έχουν προβλήματα να καθίσουν μέσα στη δροσεράδα, μέσα στο δωμάτιο, να βάλουν
1: ναι,
0: λίγο τα
1: κοντίσια. Όταν έχουν, Γιώργο, όταν έχουν κάποιο δίπλα τους να τους βοηθήσει σε μια εκτακτή ανάγκη, τι θα κάνει ο άνθρωπος που δεν έχει κανένα?
0: Δεν είναι κανείς. Όλοι είναι στη δουλειά τους. Το λέω εγώ.
1: Έτερο.
0: Λοιπόν, καλή σας μέρα. Πολλά φιλάκια.
1: Καλημέρα.

0: Να είστε καλά.
1: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Laser Art. Τώρα εκτυπώνουμε το πρόγραμμα FIFA Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 2026 με τις ημερομηνίες και ώρες των αγώνων και με QR code για σκάν από κινητό για την πλήρη ενημέρωση των πελατών σας. Laser Art. Καλέστε μας τώρα. Κινητό, Viber και WhatsApp 6937 00 22 13.
3: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου η ώρα θα είναι 11. Ράδιο Χερσόνησος 972.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
5: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
4: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
5: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα.

0: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
1: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
0: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γιγαντοεκτυπώσεις.
1: Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
0: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
1: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
0: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
1: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
0: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα. All-in-One. Ταμιακή μηχανή για καταστήματα λιανικής και εστιατόρια με προσωρινές αποδείξεις χωρίς συνδρομή και δώρο 4G για πάντα και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην καλύτερη τιμή. Ξέρεις που? Computer View. Τώρα σε νέα διεύθυνση μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο στα 500 μέτρα στον παράδρομο. Σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε. Τηλέφωνο 28 97 0 25 825. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα. Computer View. 24 ώρες το 24ωρο δίπλα σου. Ενημερωθείτε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, καθώς και για το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη νέα πραγματικότητα και αφήστε τα όλα πάνω μας. Computer View στη Χερσόνησο. Δίπλα σας κάθε στιγμή.
2: Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
0: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
0: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
3: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
0: Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη. Γύρισες όλη την περιοχή. Γύρισες όλο το νησί. Και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
2: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
0: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
2: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες. Συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
0: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
2: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
0: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
4: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μαξεβάνι. Μπαξεβάνης. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων.

δελτίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Dolomite. Μπαξεβάνης. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνης στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.

0: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
1: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiadores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
2: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω, Μάρκογλου. Δημοκαταλογάρες, με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
3: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
1: Μάρκογλου, especialista en impresiones digitales.
4: Και τώρα, και τώρα, ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ. Δεν σταματούν ποτέ.
5: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.
6: 97,2.

0: στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Ακούτε 972.

0: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για το Ηράκλειο. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: 97,2.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Laser Art. Τώρα εκτυπώνουμε το πρόγραμμα FIFA Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 2026 με τις ημερομηνίες και ώρες των αγώνων και με QR Code για σκάν από κινητό για την πλήρη ενημέρωση των πελατών σας. Laser Art. Καλέστε μας τώρα. Κινητό, Viber και WhatsApp 6937-00-2213.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12 το μεσημέρι. Ράδιο Χερσόνησος 972.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
4: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
3: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
4: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Άλλωστε χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης. Πάντα δίπλα σας. Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
6: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
5: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
6: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
5: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
7: Όταν ο πελάτης έρχεται στο ψητοπολείο μου, έρχεται πρώτα απ' όλα για το κρέας και μετά για την τέχνη μου στο ψήσιμο. Για να μπορέσω να κρατήσω τους πελάτες μου ευχαριστημένους, θέλω ένα αξιόπιστο συνεργάτη που θα μου δίνει πάντα το καλύτερο όταν το χρειάζομαι και θα με βοηθά να αναδείξω την τέχνη μου. Για μένα η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
8: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
9: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Οι Γερμανοί μου φαίνονται.
10: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
9: Τι λες, αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
10: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μητούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
9: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
10: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
9: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλούς, τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα. Σου λέγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
10: Δεν μου λέει, αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
9: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
11: Μάρκογλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
12: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
13: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λάχανα αγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970 25025.
6: Έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
14: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
6: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
14: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
6: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
14: Delivery από τις 12 το μεσημέρι.

0: Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 00 22 13.
1: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
2: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. Computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. Computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας, προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα, στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
3: Και τώρα, ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
4: δεν σταματούν ποτέ.

0: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.
1: 97,2.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Laser Art. Τώρα εκτυπώνουμε το πρόγραμμα FIFA Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 2026 με τις ημερομηνίες και ώρες των αγώνων και με QR Code για σκάν από κινητό για την πλήρη ενημέρωση των πελατών σας. Laser Art. Καλέστε μας τώρα. Κινητό, Viber και WhatsApp 6937-00-2213.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι μία. Ράδιο Χερσόνησος 972.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
4: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
3: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
4: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
0: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
1: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
0: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γιγαντοεκτυπώσεις.
1: Χάραξης σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
0: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
1: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
0: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
1: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970-22235 και 6937-00-2213.
0: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα.
6: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970-25025.
7: Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
0: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακινησμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
7: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
0: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας, ακολουθούμε τις προτάσεις σας, μεταμορφώνουμε τους χώρους μας, προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
7: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
0: Ταμιακή μηχανή για καταστήματα λιανικής και εστιατόρια με προσωρινές αποδείξεις
8: χωρίς συνδρομή και δώρο 4G για πάντα και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην καλύτερη τιμή. Ξέρεις που, Computer View. Τώρα σε νέα διεύθυνση μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο στα 500 μέτρα στον παράδρομο. Σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε. Τηλέφωνο 2897-025-825. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα. Computer View. 24 ώρες το 24ωρο δίπλα σου.
9: Ενημερωθείτε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, καθώς και για το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη νέα πραγματικότητα και αφήστε τα όλα πάνω μας. Computer View στη Χερσόνησο. Δίπλα σας κάθε στιγμή.
10: Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
11: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
10: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
11: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
10: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
11: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
10: The Grill. Επιστροφή στην οστιμιά.
12: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiadores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
13: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω. Μάρκογλου. Δημοκαταλογάρες. Με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
14: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
12: Μάρκογλου. Especialista en impresiones digitales.
15: Και τώρα.
16: Και τώρα.
15: Ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
16: Wow!
15: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
17: δεν σταματούν ποτέ.
18: Δεν σταματούν ποτέ.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 1:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε 972.

0: Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.
1: Μόνο μουσική. Ράδιο Χερσόνησος. 972.
2: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Laser Art. Τώρα εκτυπώνουμε το πρόγραμμα FIFA Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 2026 με τις ημερομηνίες και ώρες των αγώνων και με QR code για σκάν από κινητό για την πλήρη ενημέρωση των πελατών σας. Laser Art. Καλέστε μας τώρα. Κινητό, Viber και WhatsApp 6937-00-2213.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2. Ράδιο Χερσόνησος 972.
3: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
4: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
3: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
4: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
3: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
5: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.

0: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
1: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
2: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
3: Την είδε στην καινούρια του γείτονα.
4: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
3: Και πώς σου φαίνεται?
4: Καλούτσικη.
5: Μεγάλη είναι.
4: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
3: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
4: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
6: Θες το καλύτερο. Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
4: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγάντο εκτυπώσεις. Χαράξεις σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
6: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέρειες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
4: Laser Art. 4 χιλιόμετρο Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
6: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
7: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Γερμανοί μου φαίνονται.
8: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
7: Τι λες, αφεντικό? Κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
8: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μυτούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
7: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
8: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
7: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλούς, τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα? Σου λέγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
8: Δεν μου λέει, αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
7: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
9: Μάρκογλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
10: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
6: Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί. Και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
11: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
6: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
11: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά, έλα ξανά.
6: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
11: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
6: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
12: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
13: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
14: δεν σταματούν ποτέ.

0: Ο καιρός στο Ηράκλειο. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Ο
2: ρυθμός που καλέσατε δεν είναι διαθέσιμος και θα ειδοποιηθεί για την κλήση σας με γραπτό μήνυμα.

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου. Άκου.

0: Αυτό.
1: Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.
0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό, Ράδιο Χερσόνησος, στους 97,2.
3: Γιατί έχω εσένα.
2: Η καλύτερη συχνότητα στα FM.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Laser Art. Τώρα εκτυπώνουμε το πρόγραμμα FIFA Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 2026 με τις ημερομηνίες και ώρες των αγώνων και με QR code για σκάν από κινητό για την πλήρη ενημέρωση των πελατών σας. Laser Art. Καλέστε μας τώρα. Κινητό, Viber και WhatsApp 6937-00-2213.
0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
3: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
0: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
1: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
0: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γιγαντοεκτυπώσεις.
1: Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
0: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
1: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
0: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
1: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970-22235 και 6937-00-2213.
0: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα.
4: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
0: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
4: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
0: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας, ακολουθούμε τις προτάσεις σας, μεταμορφώνουμε τους χώρους μας, προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
4: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
0: One. Ταμιακή μηχανή για καταστήματα λιανικής και εστιατόρια με προσωρινές αποδείξεις χωρίς συνδρομή και δώρο 4G για πάντα και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην καλύτερη τιμή. Ξέρεις που? Computer View. Τώρα σε νέα διεύθυνση μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο στα 500 μέτρα στον παράδρομο. Σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε. Τηλέφωνο 28 97 0 25 825. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα. Computer View. 24 ώρες το 24ωρο δίπλα σου.
5: Ενημερωθείτε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας καθώς και για το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη νέα πραγματικότητα και αφήστε τα όλα πάνω μας. Computer View στη Χερσόνησο. Δίπλα σας κάθε στιγμή.
6: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
7: Έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
8: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
7: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
8: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοτοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
7: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
8: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
7: The Grill. Επιστροφή στην οστιμιά.
9: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiadores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
10: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω, Μάρκογλου. Τιμοκαταλογάρες, με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
11: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
9: Μάρκογλου, especialista en impresiones digitales.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Laser Art. Τώρα εκτυπώνουμε το πρόγραμμα FIFA Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 2026 με τις ημερομηνίες και ώρες των αγώνων και με QR Code για σκάν από κινητό για την πλήρη ενημέρωση των πελατών σας. Laser Art. Καλέστε μας τώρα. Κινητό, Viber και WhatsApp 6937 00 22 13.
3: Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
4: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
3: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
4: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
3: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
6: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
5: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
6: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
5: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
6: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης Ίκε στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
7: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
8: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
9: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
10: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Οι Γερμανοί μου φαίνονται.
11: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
10: Τι λες, αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
11: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μητούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
10: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
11: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
10: Και πώς θα περιγράψει αφεντικό τους χοχλούς τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα? Σου έλεγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξει τιμοκαταλόγους με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
11: Δεν μου λέει, αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
10: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
1: Μάρκογλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
3: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
12: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. Computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. Computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
13: Την είδε στην καινούρια του γείτονα.
14: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
13: Και πώς σου φαίνεται?
14: Καλούτσικη.
13: Μεγάλη είναι.
14: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
13: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
14: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
15: Θες το καλύτερο. Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
14: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγαντοεκτυπώσεις. Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
15: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέριες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
14: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
15: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
3: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
16: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτιρίων.
3: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
16: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
3: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
16: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
3: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
16: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28 97 0 24 040.
3: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
12: Και τώρα, και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ. Δεν σταματούν ποτέ.

Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

0: Ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό, Ράδιο Χερσόνησος, στους 97,2.
1: Γιατί έχω εσένα.
0: Η καλύτερη συχνότητα στα FM.
1: Και μόνο μου αρκεί, φτάνει ένα σου βλέμμα.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
3: 9, 7, 2. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: Ακούτε 972 Ράδιο Χερσόνησος. Ο δικός σας σταθμός.
1: Laser Art. Τώρα εκτυπώνουμε το πρόγραμμα FIFA Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 2026 με τις ημερομηνίες και ώρες των αγώνων και με QR Code για σκάν από κινητό για την πλήρη ενημέρωση των πελατών σας. Laser Art. Καλέστε μας τώρα. Κινητό, Viber και WhatsApp 6937-00-2213.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5. Ράδιο Χερσόνησος 972.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
4: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
3: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
4: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Άλλωστε χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης. Πάντα δίπλα σας.
6: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
7: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
6: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γιγαντοεκτυπώσεις.
7: Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
6: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
7: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
6: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
7: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970-22235 και 6937-00-2213.
6: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα. Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
5: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
6: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
5: Ξεκίναμε μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
6: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
5: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28970-24633.
6: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
5: Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
6: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
5: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
6: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
5: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
8: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
9: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
10: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
9: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
10: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
9: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
10: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
9: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
10: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28 97 0 24 040.
9: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
11: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiadores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
12: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω, Μάρκογλου. Τιμοκαταλογάρες, με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
13: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
11: Μάρκογλου, especialista en impresiones digitales.
14: Και τώρα,
15: και τώρα,
14: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
15: δεν σταματούν ποτέ.

0: Μόλις πήρα τη
1: 972.
2: 972.
1: Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
3: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
4: 972. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Laser Art. Τώρα εκτυπώνουμε το πρόγραμμα FIFA Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 2026 με τις ημερομηνίες και ώρες των αγώνων και με QR Code για σκάν από κινητό για την πλήρη ενημέρωση των πελατών σας. Laser Art. Καλέστε μας τώρα. Κινητό, Viber και WhatsApp 6937-00-2213.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6. Ράδιο Χερσόνησος 972.
3: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
4: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
3: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
4: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
3: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
5: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Γερμανοί μου φαίνονται.
6: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
5: Τι λες, αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
6: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μυτούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
5: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
6: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
5: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλούς, τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα? Σου λέγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
6: Δεν μου λέει, αστραπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
5: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
7: Μάρκογλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
8: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
9: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
10: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
11: Έψαξες, έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
12: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
11: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
12: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
11: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
12: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
11: The Grill. Επιστροφή στην οστιμιά.
13: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. Computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. Computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκι. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
14: την είδες την καινούρια του γείτονα.
15: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
14: Και πώς σου φαίνεται?
15: Καλούτσικη.
14: Μεγάλη είναι.
15: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
14: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
15: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για του γείτονα.
16: Θες το καλύτερο. Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
15: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγάντο εκτυπώσεις. Χάραξεις σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
16: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέριες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
15: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
16: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
17: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις? Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
18: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
17: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
18: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
17: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
18: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
17: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
18: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28 97 0 24 040.
17: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
19: Και τώρα, και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.

0: Να δικτυωθείς στον κόσμο της μουσικής, μπες στο site του Ράδιο Χερσόνησος www.radio972.gr. Μάθε, ενημερώσου και άκου τον αγαπημένο σου σταθμό και κάνε live chatting με ένα μόνο κλικ. www.radio972.gr. Μπήκες.
1: Laser Art. Τώρα εκτυπώνουμε το πρόγραμμα FIFA Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 2026 με τις ημερομηνίες και ώρες των αγώνων και με QR Code για σκάν από κινητό για την πλήρη ενημέρωση των πελατών σας. Laser Art. Καλέστε μας τώρα. Κινητό, Viber και WhatsApp 6937 00 22 13.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7. Ράδιο Χερσόνησος 972. Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
1: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
2: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γίγαντο εκτυπώσεις.
1: Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
2: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
1: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
2: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
1: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970 22235 και 6937 0022 13.
2: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα. Έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
3: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
2: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
3: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
2: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
3: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28970 24633.
2: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
3: Με τη νέα υπηρεσία που προσφέρει η εταιρεία Γεώργιος Μπαξεβάνης, μπορείτε να μισθώσετε κάδους συλλογής μπαζών ανάλογα με τη χρήση και τον χώρο σας σε δύο διαφορετικά μεγέθη, 4 και 7 κυβικών, για να είναι όλα όπως τα θέλετε, όπου και αν θέλετε. Η συλλογή και η μεταφορά των κάδων γίνεται από το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Βρείτε μας στο λιμάνι Χερσονήσου και τηλεφωνικά στο 28970 24040 από τις 6.30 το πρωί και μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ανοιχτά και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι. Δίπλα σας σε κάθε ανάγκη με την αξιοπιστία της εταιρείας Γεώργιος Μπαξεβάνης.

0: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
1: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
2: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
1: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
2: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας, ακολουθούμε τις προτάσεις σας, μεταμορφώνουμε τους χώρους μας, προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
1: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
3: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiadores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
4: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω, Μάρκογλου. Δημοκαταλογάρες, με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
5: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
3: Μάρκογλου, especialista en impresiones digitales.

Ο καιρός στο Ηράκλειο. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: 972. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχεις τα

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Laser Art. Τώρα εκτυπώνουμε το πρόγραμμα FIFA Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 2026 με τις ημερομηνίες και ώρες των αγώνων και με QR Code για σκάν από κινητό για την πλήρη ενημέρωση των πελατών σας. Laser Art. Καλέστε μας τώρα. Κινητό, Viber και WhatsApp 6937 00 22 13.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
4: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
3: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
4: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας. Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
6: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
5: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
6: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
5: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
7: Είδες την καινούρια του γείτονα.
8: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
7: Και πώς σου φαίνεται?
8: Καλούτσικη.
7: Μεγάλη είναι.
8: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
7: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
8: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
6: Θες το καλύτερο? Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
8: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγάντο εκτυπώσεις. Χάραξεις σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
6: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέριες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
8: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 00 22 13.
6: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
9: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. Computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. Computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκι. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
5: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
6: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτιρίων.
5: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
6: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
5: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
6: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
5: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
6: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28970-24040.
5: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
10: Και τώρα, ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

0: όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.
1: Δεν υπάρχει.

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε 9.

Με άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Laser Art. Τώρα εκτυπώνουμε το πρόγραμμα FIFA Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 2026 με τις ημερομηνίες και ώρες των αγώνων και με QR Code για σκάν από κινητό για την πλήρη ενημέρωση των πελατών σας. Laser Art. Καλέστε μας τώρα. Κινητό, Viber και WhatsApp 6937-00-22-13.
2: Ακούτε 972.

0: One. Ταμιακή μηχανή για καταστήματα λιανικής και εστιατόρια με προσωρινές αποδείξεις χωρίς συνδρομή και δώρο 4G για πάντα και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην καλύτερη τιμή. Ξέρεις που? Computer View. Τώρα σε νέα διεύθυνση μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο στα 500 μέτρα στον παράδρομο. Σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε. Τηλέφωνο 28970252825. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα. Computer View. 24 ώρες το 24ωρο δίπλα σου.
1: Ενημερωθείτε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, καθώς και για το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη νέα πραγματικότητα και αφήστε τα όλα πάνω μας. Computer View στη Χερσόνησο. Δίπλα σας κάθε στιγμή.
2: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Dolomite. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
3: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Laser Art. Τώρα εκτυπώνουμε το πρόγραμμα FIFA Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 2026 με τις ημερομηνίες και ώρες των αγώνων και με QR code για σκάν από κινητό για την πλήρη ενημέρωση των πελατών σας. Laser Art. Καλέστε μας τώρα. Κινητό, Viber και WhatsApp 6937-00-2213.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10. Ράδιο Χερσόνησος 972.
3: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
4: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
3: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό, γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
4: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
3: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μια επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
5: Είδε την καινούρια του γείτονα.
6: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
5: Και πώς σου φαίνεται?
6: Καλούτσικη.
5: Μεγάλη είναι.
6: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
5: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
6: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
4: Θες το καλύτερο. Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
6: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγαντοεκτυπώσεις. Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
4: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέρειες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
6: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 00 22 13.
4: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
7: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiadores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
8: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω. Μάρκογλου. Τιμοκαταλογάρες. Με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
9: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
7: Μάρκογλου. Especialista en impresiones digitales.
3: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
10: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
3: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
10: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
3: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
10: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
3: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
10: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28 97 0 24 040.
3: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to be.
11: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε 972.

0: τηλέφωνο. 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
3: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
4: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μαξεβάνι. Μπαξεβάνης. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνης. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνης στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
5: Αυτό είναι το ράδιο Χερσόνησος.

Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε

Αν σε καλέσουν και σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, μην αρχίσεις να γελάς. Δεν είναι ακόμα αυτονόητο για όλους. Πες 972 Ράδιο Χερσόνησος.

Όταν φτάνεις τελικά, μου λες απλά ένα σκέτο για και ένα δάκρυ, μια αγκαλιά, πέφτουν

0: τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12 τα μεσάνυχτα. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
2: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
1: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
2: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
1: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.

κόσμο να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι μία. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
2: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
1: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό, γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
2: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
1: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μια επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.

Μόνο μουσική. Μόνο μουσική. Ράδιο Χερσόνησος. 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 1:30. Ράδιο Χερσόνησος. 972. 97,2.

στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

0: πάλι άϊπνοι.
1: Και χθες και προχθές, μέρες τώρα.
2: Γιατί τόσες αϊπνίες?
1: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια, ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

0: Ραδιο Χερσόνησος 97,2.
1: Κι αναρωτιέμαι αν ακόμα μ' αγαπάει.
0: Σας κρατά ξάγρυπνους.
2: Πριν το τέλος κάνει κρύο, το νιώθεις. Άλλαξε γνώμη, προλαβαίνεις. Μ' ακούσου.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
1: 97,2.

στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3. Ράδιο Χερσόνησος 972.